0: Άρα επιφελήνω.
1: Άρα επιφελήνω το πω.
0: Για άρα πάμε να ραντζεσού του.
1: Και φάνε να ραντζεσού του.
2: Για άρα πάμε να ραντζεσού του.
0: Τον γαστό με σου Jean de Dieu.
1: Α, παστά να λυπήνει την ώρα να λύνει. Θα πελάρα να νήσει ρωτά μας να ζει. Θα πελάρα να
0: Ento com a casita que eu tô com o braço em dinja.
2: Braço em dinja.

0: Ναι, ώρα τσικένινα ματσίκια μαναρακά, μαρε πιθαλίνο.
1: Μαρε πιθαλίνο του.
0: Μαρε πιθαλίνο του. Μαρε πιθαλίνο του.
1: Μαρε πιθαλίνο του.
0: Τον γασού με τα μνηζίνα.
2: Τον γασού το.
1: Αγκάτα καΐρ.
2: Για το κο.
1: Ήρεμι τσέκι. Σήμα σωσάντσετ εκτάρα μυρελή μιουμάνα μία μπίνα.
0: Μιουμάνα μία μπίνα.
1: Μη... Μα παπουσένου. Μα παπουσένου.
0: Μιουμάνα καμία μπίνα. Μη σωσάντσετ εκτάρα
1: Ατουλτσόν εδώ τσάνο, ατλήθεια. Δε τουλτσόν πιέντρι τσαρίτσι. Δε μπαπίνα μοίραν τα φαμάνα κρέτσι, σένε μαρίνα. Γιατί ατουλτσόν τσικερίτσι αρίτσα γιάνκο.
0: Δεν σωτσόν τίτα να ρίτσα. Μα καθίτσι πέντζίρα με τα μνησίνα.